Λοιπόν, μπράβο, μπράβο στο Ολυμπιακό που πήρε το κύπελλο. Ήταν η καλύτερη ομάδα όντως στην όλη την περίοδο. Βέβαια, τον έσπρωξαν. Η διαιτησία λίγο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και χτες ήταν λίγο περίεργη. Και μ' αρέσει. Καλημέρα και στον Ηλία από τις Βρυξέλλες. Στον Ηλία του Βρυξέλλες, δεν θα πω επιθετό γιατί είναι γνωστό. Αγγελόπουλη μου δείχνει ένα τραπέζι με το κύπελο της Super League πάνω. Και τι λένε η Αγγελόπουλη στο σερβιτόρο που έχει μια κονκάρτα της EuroLeague. Του λένε, α, βλέπω ότι μας φέρατε και το κύπελο της EuroLeague. Φυσικά κύριοι, αφού το έχετε πληρώσει. Ντροπή, Ηλία, ντροπή, ντροπή, εγώ δεν τα λέω τέτοια πράγματα. Πάση περιπτώσει, ήταν η καλύτερη ομάδα καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Οπότε υποτικά τον χειροκροτούμε. Καλημέρα Αριστεία, καλημέρα. Χρεωτικά τον χειροκροτούμε, διότι ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Εμείς από την άλλη ξοδέψαμε εκατομμύρια ευρώ. Ένας ολόκληρος πράσινος λαός ακολουθούσε τον Τράκη στο όνειρο. Ονειρευόμασταν και εμείς απόψε στο σπίτι μας το πιο λαμπερό μπασκετικό παλάτι της Ευρώπης, μαζί με τις Βαλένθια, να παίζαμε ημιτελικό και την Κυριακή χτες η τελικό. Είχε ο πρόεδρος και εμείς δηλαδή είχαμε έτοιμο το τραπεζάκι για το 8ο στο Σούνιο. Τελικά ο Σουλτάνος μας τα έκανε όλα ρημαδιό. Έφερε ένα παίχτη, τον Ντέιβις, τουρίστα, που μας ηρωνεύτηκε στο τέλος γραφής. Εξαφάνισε το Λιόπουλο, Μίτογλου, Σαμοντούροφ, Γιουτσέβεν. Μας ζάλισε με τις τεχνικές ποινές. Και αυτό όλο το πράγμα δεν λέγεται επαγγελματίας προπονητής. Ή μάλλον λέγεται επαγγελματίας προπονητής. Αν μου πείτε τώρα για το 7ο, αυτό το παλικαρίσιο που πήραμε στο Βερολίνο που κανείς δεν το πίστευε, το πήρε μόνος του ο Σλούκας με βοηθό του Λεσόρ, όχι ο Αταρμάν. Απόψε λοιπόν, χθες λοιπόν το βράδυ ήμασταν στον καναπέ αγκαλιά με το φρυφρύ και παλεύαμε με τους δαίμονές μας. Άντε άντε τώρα πάμε πρόεδρε, πάμε Τράκη, να αφήσουμε τώρα τα αστεία. Φέρε πίσω τον Ζότς, φέρε τον Αλβέρτη, φέρε τον Διαμαντίδη, κράτα αυτό το χρυσό παιδί, το Σερέλι. Όλοι αυτοί που αγαπάνε την ομάδα, διώξε τους τουρίστες και πάμε από την αρχή. Δεν φταίει κανένας Μποντίρογκα, καμία διαιτητική μαφία για την αποτυχία μας. Γιατί εμείς είχαμε παίχτες, αλλά δεν είχαμε ομάδα. Και καμιά φορά στον αθλητισμό η αλαζονία, η έπαρση και ο εγωισμός δεν καλεί τακτική, δεν καλεί. Μάλιστα, αν συνοδεύονται με ανάλογη πραγματικότητα.

και λίγο διαφορετικά. Εγώ χθες είχα και στο πίσω μέρος του μυαλού μου κάτι άλλο. Δηλαδή, η Ρεάλ έχει 11, εμείς έχουμε 7. Ο Ολυμπιακός είχε 3. Αν το βλέπουμε ψύχρεμα, μας συμφέρει που το πήρε ο Ολυμπιακός, διότι ο Ολυμπιακός πήγε στα 4, η Ρεάλ έμεινε στα 11 και κάλλιστα τις επόμενες χρονιές με ένα δυνατό comeback μπορεί να πλησιάσει ο Παναθηναϊκός στη Ρεάλ. Αυτό και τίποτα άλλο. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε όμως και τα δικά μας. Τώρα δεν μιλάμε μόνο για μπάσκετ. Κάει και ο Πειραιάς, βέβαια, η αλήθεια είναι. Για τις πρωταθλητές της Ευρώπης, ξέφρενο πάρτι. 92-85. Και τέλος, δεν μιλώ άλλο για μπάσκετ. Θα πάμε το επόμενο ημίωρο. Χαμός έγινε, Δημήτρη. Ένα κόκκινο ποτάμι ήταν το Πασαλιμάνι. Εξάλλη πανηγυρισμή, εξάλλη. Ναι. Λοιπόν, έλα πάμε, γιατί έχουμε και άλλα σοβαρά πράγματα. Δευτέρα σήμερα, τσαγκαρο Δευτέρα, που θα πάει θα περάσει. Καλή εβδομάδα σε όλους. Έχουμε γεωπολιτικό θρίλερ, εκείνη τα πραγματικά τα δύσκολα, γιατί χτες το πιο φθηνό πρατήριο στην πόλη ήταν 2,096 και τα υπόλοιπα, τα επόμενα ήταν gap, τα μεγάλη απόσταση. Είναι ένα δράμα, είναι, παιδιά, έτσι, ένα δράμα πραγματικά. Γεωπολιτικό θρίλερ με τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Στους διεθνείς αγορές πέφτουν οι τιμές του πετρελαίου. Σιγά μην δούμε τίποτα τέτοιο εδώ. Έτσι εύκολα τουλάχιστον. Έχουμε βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Έρχεται το κόμμα Τσίπρα. Να δούμε τι είναι και αυτό. Πανελλαδικές, βεβαίως. 120 δις οι συναλλαγές με κάρτες. Έχω Τουρκία, έχω Ουκρανία. Έχει και σήμερα Παναγία μου, παιδιά. Καλημέρα, Μάνια, καλημέρα. Ναι, αυτά, παιδιά, ήταν μέσα μου όσον αφορά τον τελικό. Τα έβγαλα, ησύχασα τώρα. Το πρόβλημα περνάει σε εσάς από τη στιγμή που τολμάς και λες το πρόβλημά σου, τον πόνο σου και την αλήθεια σου. Το πρόβλημα περνά στους άλλους μετά.

Να, το, ο Σπύρος μου λέει το, το, μου στέλνει το, το μήνυμα το δυνατό. Μου λέει τρώμε τόσες φαλιάρες καθημερινά και δεν έχουμε σηκωθεί καθόλου από τον καναπέ. Τι γίνεται ρε παιδί μου, τι μας ποτίζουν. Κοίτα να δεις Σπύρο, ο σύγχρονος άνθρωπος δεν πρόκειται να επαναστατήσει ποτέ και για τίποτα. Γιατί πάσχει, επειδή πάσχει από δύο ιδρυματοποιήσεις. Την ξέρεις την ιδρυματοποίηση? Αν το λέω σωστά. Η μία είναι η οκτάωρη εργασία που νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικό. Και η άλλη είναι το τέλειο σπίτι του. Στο οποίο πλέον, αν το παρατηρήσετε, σας παρακαλώ ρίχτε μια ματιά να δείτε στην πόλη του Ηρακλείου τι γίνεται Παρασκευή βράδυ. Καλά δεν μιλώ για τις καθημερινές, δεν το συζητώ. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ. Εγώ όταν ήρθα στο Ηράκλειο τον Απρίλιο του 1994, το Ηράκλειο ήταν η πιο ζωντανή πόλη της Ελλάδος. Την ερωτεύτηκα με την πρώτη ματιά. Ήταν η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος, σας διαβεβαιώ. Έχω γυρίσει, ταξιδεύω πάρα πολύ. Είναι η ζωή μου, η ανάσα μου, η πνοή μου, το οξυγόνο μου, το φαγητό μου, το νερό μου, το ταξίδι. Οπότε ταξιδεύω πάρα πολύ. Ήταν η πιο όμορφη πόλη της Ελλάδος. Ένας φοβερός παλμός. Απίστευτος παλμός. Και ξαφνικά, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο βράδυ, το Ηράκλειο είναι άδειο. Μόνο τα πιτσιρίκια είναι έξω. Και όταν λέω πιτσιρίκια εννοώ 16, 17, 18, 19, τέλος. Η άλλη λοιπόν ιδρυματοποίηση είναι το τέλειο σπίτι. Το τέλειο σπίτι μας, στο οποίο υπάρχουν πλέον όλα τα μέσα για να απομονωνόμαστε με άνεση. Και το κλείνω εδώ, σου απάντησα Σπύρο.

Καλημέρα Μαρία, έχεις δίκιο σε όλα και έχουμε και τους Αφρικανούς που έρχονται μετανάστες στον τόπο μας. Ω, δεν είπε μετανάστες η Μαρία, κάτι άλλο είπε, αλλά δεν θα το πω, θα τους πω μετανάστες. Είναι φτωχή η Αφρική. Δεν ξέρω ρε Μαρία, κάποιος πρέπει να σου πει, γιατί δεν στο λένε, ποιος τη θέλει φτωχή την Αφρική, την πιο πλούσια Ήπειρο, είπε φτωχή τώρα έτσι. Ποιος σπέρνει τους εμφυλίους, ποιος παίρνει τους πολέμους, ποιος προσπαθεί να διαλύσει την Ιγυρία με τα πετρέλαια, το Σουδάν με τα φοβερά κοιτάσματα που έχει στο υπέδαφος του, και ποιος είναι αυτός που πριν από 15 χρόνια, δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, που ήσουν όταν το ΝΑΤΟ βομβάρδισε το μέχα τεχνητό ποταμό του Καντάφη στη Λιβύη. Ένα τεράστιο έργο 4.000 χιλιόμετρων που μετέφερε απολιθωμένο νερό από τη Σαχάρα, εξασφαλίζοντας επισιτιστική ανεξαρτησία. Και σου λέει, όχι, έχουμε πρόβλημα εδώ, ας το βομβαρδίσουμε το μέγα τεχνητό ποταμό. Τέλος πάντων, αν θέλεις να πας, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν το έχεις ακούσει πουθενά, όχι εσύ, και εγώ δηλαδή, δεν το λένε, κάνε το ένα Google, κάπου θα βρεις κάτι να σου πούνε.

Λοιπόν, έλα πάμε με τις καλημέρες. Έχω και ένα πονοκέφαλο σήμερα, παιδιά. George Vistakis, καλημέρα. Καλημέρα, ναι. Αλλά και τις άλλες. Καλημέρα, Αριστεία, δεν ξέρω αν είπα. Στον Παντελή, τον Γιώργο Τιγκάλια. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν έγιναν ζημιές, δεν νομίζω ότι έγιναν ζημιές. Αλλά και να έγιναν ζημιές θα... Καλημέρα Ελεάνα, καλημέρα. Θα πληρωθούν από την Γυρολίγκα. Δεν... Ούτως ή άλλως το γήπεδο για το, από την Παρασκευή, από την Πέμπτη, ήταν στα χέρια της Γυρολίγκα. Πρέπει να το παραδώσει ακριβώς όπως το βρήκε. Κάτι αυτοκόλλητα κόλλησε νομίζω στα καθίσματα.

Αυτό που με αγχώνει περισσότερο είναι η επιστολή που έστειλε η Κοβέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες αυτές τις παπαριές που του Φλωρίδη, με τις ευλογίες πάντα του Πρωθυπουργού, και κινδυνεύουμε, λέει, με πάγωμα όλων των κονδυλίων. Ναι, κινδυνεύουμε σοβαρά για όλες αυτές τις παπαριές του Φλωρίδη να μας παγώσουν τα κονδύλια. Εννοείται βεβαίως ότι στα κανάλια συνεχίζουν να μας πληροφορούν για τα απολύτως σοβαρά και όχι για αυτά, όπως παραδείγματος χάρη από πού παίρνετε το μπαρμπούνι και τέτοια πράγματα. Γιατί είναι κόκκινο το μπαρμπούνι, ξέρετε, έτσι. Δεν το λέω όμως, δεν το λέω, γιατί είναι πολύ πρωί. Και αυτό που είπα το είπα πολύ, έτσι, παίρνετε. Βγήκε και ο Γιωτόπουλος από τη φυλακή. Οπό.

Και αν δω από τα μηνύματα, από τα social και όχι από το Twitter, από τα υπόλοιπα social, ποιοι είναι αυτοί που ορίονται για την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, είναι οι ίδιοι που χειροκροτούσαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη το 1990, μόλις είχε αναλάβει πρωθυπουργός τότε, που αποφυλάκησε τον Μπατακό για λόγους υγείας. Ναι, είναι ο ίδιος. Είναι ίδιοι. Και βέβαια σημειωτέων ότι ο ασθενής Πατακός έζησε μετά για ακόμα 26 χρόνια. Τόσο πολύ άρρωστος ήταν. Έλα Βαγγέλη, καλημέρα. Ποβερό αυτό που μου στείλε ο Αργύρης, νομίζω τόσο που πήρε να δω. Βαγγέλη, καλημέρα Βαγγέλη. Έκανε ένα tweet ο Γεωργιάδης για να μας πει ότι η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος και γράφει ότι η οικογένεια άφησε τη Βρετανία και μετακόμισε μόνιμα στη Λευκάδα. Ξοδεύουμε λιγότερα και ζούμε πολύ καλύτερα, ήταν η δήλωσή τους. Και από κάτω πάει ο Ιωσήφ και του λέει: η οικογένεια άφησε τα Χανιά και μετακόμισε μόνιμα στο Μαξίμου. Δεν ξοδεύουμε τίποτα και ζούμε πολύ καλύτερα.

Καλημέρα και στο Γιάννη, καλημέρα. Γιάννης και Γιώργος είναι κυπελούχοι από χθες και το γλεντάνε πολύ.

Μα άκουσα και το φοβερό, έτσι, Γιάννη. Το φοβούνται, λέει, το Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε, μην καθαρίσει κανέναν. Πόσο χρόνο είναι η Παναγία μου, Γιωτόπουλος? Και δηλαδή, να σου πω κάτι, φοβάσαι τώρα που τα σκέφτομαι ένα πρωί-πρωί τώρα, δηλαδή, και έχω και πονοκέφαλα, δηλαδή. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Φοβούνται το Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε, μην καθαρίσει κανέναν, και δεν αγχώνονται, δεν φοβούνται το Λιγνάδι που αποφυλακίστηκε, δεν φοβούνται να μην απαυτώσει κανένα από τα παιδιά τους.

Ξανά βέβαια στο προσκήνιο η συζήτηση για την ανωνυμία στο ίντερνετ. Και βέβαια δεν, λέγοντας αυτό ότι θέλουν να καταργήσουν την ανωνυμία στο ίντερνετ, δεν κοιτούν βέβαια εννοείται ούτε στο Facebook, ούτε στο Instagram που ανεβάζεται τις ευτυχισμένες στιγμές, ούτε και στο Facebook που ανεβάζεται τις ζωάρες σας. Μιλάει για το Twitter, όπου εκεί γίνεται το μακελιό, εκεί χύνεται αίμα στους δρόμους του Twitter. Θέλει τώρα λοιπόν ο πρωθυπουργός μας να καταργήσει ο άνθρωπος που παρακολουθούσε τους πάντες, τώρα θέλει να καταργήσει την ανωνυμία στο Twitter, στο ίντερνετ. Αντί να δικάζεται για να δούμε αν πρέπει ή όχι να πάει στην φυλακή, ονειρεύεται την τιμωρία κάποιων ανθρώπων επειδή ασκούν κριτική σε αυτή την κυβέρνηση. Το είπε ξεκάθαρα. Ανάγκη θωράκισης απέναντι στην ανώνυμη τοξικότητα του διαδικτύου. Και βέβαια έχουμε να συζητήσουμε και για Καριστιανού. Πω, τι θα προλάβω σήμερα. Πες μου σε παρακαλώ, τι θα προλάβω. Τίποτα δεν προλάβω, συνήθως. Να πάρω μια ανάσα, να πιω μια γουλιά καφέ. Μπας και υποχωρήσει ο πονοκέφαλος, και να δούμε την ατζέντα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας.

Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας. Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα, Τσακαροδευτέρα που θα πάει, θα περάσει 25 Μαΐου. Πάει και ο Μάιος, παιδιά. Πάει και ο Μάιος, πάει και ο Μάιος. 25 και 120, 145, 100, 45η ημέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε έξι παρά στο Ηράκλειο, την είδαμε, την απολαύσαμε. Έριξε και τη βροχούλα, η μαγιάτικη βροχούλα είναι απαραίτητη, να ξέρετε. Κάνει πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Η ήπια μαγιάτικη βροχή είναι φοβερή δύναμη δίνει. Φοβερή δύναμη. Η πρώτη ακτίνα, επαναλαμβάνω, την έστειλε έξι παρά. Την τελευταία θα μας την πάρει πίσω 20 και 38. Να ρίξουμε μια ματιά να τη δούμε αν φεύγει. Αν να τη δούμε. Ναι, ναι, μια χαρά, καλά θα είναι. Αργότερα θα μαζευτούν λίγα σύννεφα. Έχετε το νου σας, θα φυσά βόρειο-δυτικός. Ο 5-6 μποφόρ ηρυπές. 5 μποφόρ, 6 ηρυπές. Εντάξει, δεν είναι τίποτα. Θα κρατήσει και την θερμοκρασία χαμηλά στους 24 βαθμούς. Κάτι που δεν θα συμβεί αύριο, γιατί ανεβαίνει η θερμοκρασία αύριο Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Μάλιστα την Παρασκευή θα έχουμε 29 βαθμούς. Τι λέει η εκκλησία μας, τη τρίτη έβρεση τιμίας και κεφαλής του προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου Προδρόμου, μαρτύρων Κελεστινού Πανχαρίου, Ολυβιανού, Αλβανίου, Αλβιανού του Οσίου, επισκόπων Ινοκεντίου, Αλδέλμου, Διονυσίου, Ζινοβίου κτλ. Κτλ. Δεν βλέπω να γιορτάζει καλή σήμερα. Γλυκάκι δεν τρώμε εκτός αν έχουμε καν κολλητό, κολλητή που έχει γενέθλια ή κάποια επέτειο και θέλει να το γιορτάσει. Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Πω, παιδιά, αυτό είναι τρελό, έτσι. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και η μέρα έρχεται να ευαισθητοποιήσει, να επισημάνει στους γονείς τα μέτρα που πρέπει να λάβουν για την προστασία των παιδιών τους. Καθιερώθηκε πρώτα ως Εθνική ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, γράφει εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγαν το 1983, όταν και με την πάροδο του χρόνου διεθνοποιήθηκε. Ωραία, η επιλογή της 25 Μαΐου σχετίζεται με την ημερομηνία εξαφάνισης το 1979 του εξάχρονου Έιταν Πατς. Oh. Μια ιστορία, παιδιά, συντάραξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για χρόνια, έτσι. Φοβερή ιστορία, δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει. 6 χρονών ήταν το κοπελάκι. Έφυγε από το σπίτι να περπατήσει, δεν ξέρω πόσο, στο Σόχο ήταν του Μανχάταν. Να περπατήσει ένα, δύο τετράγωνα, τρία. Να πάει να πάρει το σχολικό λεωφορείο για να πάει στο σχολείο του. Δεν έφτασε ποτέ στο σχολείο. Ο δάσκαλος δεν το δήλωσε, δεν το θεώρησε σοβαρό στο διευθυντή. Η μαμά του, όταν δεν γύρισε στο σπίτι το μεσημέρι, ανησύχησε, αγχώθηκε και σου λέει τι έγινε εδώ πέρα και πήγε στην αστυνομία. Το παιδί δεν μπόρεσε να το βρουν ποτέ. Κάποια στιγμή είχαν κάποιες πληροφορίες που ότι ήταν σε κάποιο υπόγειο, νομίζω στο Μανχάταν, το θυμάμαι αυτό. Είχε ανακαινιστεί εκείνες τις ημέρες ένα υπόγειο στο Μανχάταν και σου λέει εκεί το βάλαν το παιδί. Δεν βρήκαν τίποτα, τα κάνανε όλα φύλλο φτερό. Δεν βρήκαν τίποτα. Έπιασαν ένα, πήγαν να τον καταδικάσουν. Η πρώτη δίκη τον έβγαλε όχι αθώο, κακοδικία. Βγήκε, κατέληξε κακοδικία. Τώρα δεν ξέρω, χρησιμοποιώ καλά και τους νομικούς όρους. Η δεύτερη δίκη τον καταδίκασε, νομίζω ισόβια ή θάνατο, δεν θυμάμαι. Una mamma, una amante, una figlia. Αλλά ο άνθρωπος τι ήτανε τώρα, ήτανε στα όρια του φάσματος, δηλαδή στα όρια, είχε θέματα, είχε νοητική καθυστέρηση εν πάση περιπτώσει.

0: Είχε μια διαταραχή προσωπικότητα σαν το pop κόσμια. Είχε ψευδεστήσεις, ήταν δηλαδή. Είχε χαμηλό δείκτη νοημοσύνης στα όρια της πνευματικής αναπηρίας και φοβούνται ότι όλοι το ήταν αυτοφοράκες, δηλαδή το πήρε πάνω του. Λοιπόν, έλα να πω καλημέρα στην Ειρήνη, η οποία έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά, Ρινιό. Να σε χαίρονται που σε αγαπούν. Una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo. Στο Γιάννη είπα που σήκωσε την κούπα χθες. Καλημέρα. Un pirata, un soldato. Io da tradire l'occasione che non hai mai incontrato. Αυτά για, τα, για την ιστορία που συντάραξε κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Συντάραξε. Αφού σου λέει κάτσε, περίμενα, έχω και τα νούμερα εδώ. Σύμφωνα με στοιχεία του International Center κλπ. For missing children, κάθε χρόνο εξαφανίζονται 800.000 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, 100.000 στη Γερμανία, 45.000 στη Βραζιλία, 20.000 στην Αυστραλία και 15.000 παιδιά στη Ρωσία. Το 2018 εξαφανίστηκαν στην Ελλάδα 299 παιδιά σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, εκ των οποίων 123 αγόρια, τα οποία ανεβρέθηκαν, από τα οποία ανεβρέθηκαν τα 96 και αναζητούν τα 27. Θυμίζω ότι είχε αναλάβει και ο πρωθυπουργός μας ασυνόδευτα παιδιά που έρχονταν από τρίτες χώρες. Διεθνή ημέρα χωρίς πλαστικά, και σιγά μην την κάνουμε πράξη. Η ημέρα προσπαθεί να πείσει τους πολίτες να μην χρησιμοποιήσουν πλαστικά μίας χρήσης τουλάχιστον για μία ημέρα. Κάντε το, ρε παιδί μου. Κάντε το και σε καλό θα μας βγει. Ημέρα, εβδομάδα μάλλον, μικρών βιβλιοπωλείων, που τα μικρά βιβλιοπωλεία, παιδιά, είναι έρωτας. Ακόμα και ο Ηλίας που δεν διαβάζει. Δεν διαβάζει, κακά τα ψέματα. Προσπαθώ δηλαδή να τον φέρω σε τέτοιο, σε τέτοιο κλίμα, σε τέτοιο. Όπου βλέπει μικρό βιβλιοπωλείο χώνεται μέσα και δεν ξέρω τι κάνει. Παίρνει τις μυρωδιές, χαζεύει την το διάκοσμο, την αρχιτεκτονική, δεν ξέρω τι του αρέσει, τι του αρέσει. Χάθηκε για μία μισή ώρα σε ένα βιβλιοπωλείο στα κανάλια του Μιλάνο. Χάθηκε για μία μισή ώρα και λέω Χριστός και Παναγία, το τι κάνουν, τι έπαθε. Μπήκα να δω. Ο Ηλίας είχε βιβλιοπωλείο. Ναι, δεν κολούσε. Από 25 λοιπόν μέχρι 30 Μαΐου τα μικρά βιβλιοπωλεία ολόκληρης της Ελλάδος ενώνονται και μέσα από ξεχωριστές εκδηλώσεις συμμετέχουν σε μια πολύ μεγάλη γιορτή, την εβδομάδα των μικρών βιβλιοπωλείων. Δεν λέω τίποτα άλλο, θα πάμε σε break με την ησυχία μας και θα τα πω την... στο επόμενο ημίωρο τι πρέπει να σας πω.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε την ατζέντα της ημέρας. Είπαμε ότι είναι διεθνή σήμερα χωρίς πλαστικά για τα μικρά βιβλιοπωλεία και έχουμε και την ένδοξη 25η Μαΐου. Φοβερό. Well, the Lilac Day είναι μια ετήσια γιορτή. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει για μια λογοτεχνική σειρά, το Δισκό Κοσμό. Ο Δισκό Κοσμός παραλαμβάνει τα πάντα σχεδόν και τα κάνει ρόμπα, έτσι, τα ξεφτιλίζει όλη τη σοβαρότητα. Είναι μια φοβερή λογοτεχνική σειρά. Γελιοποιεί τα πάντα, αρχές, μυθολογίες, φιλοσοφίες, σύγχρονο κινηματογράφο, στερεότυπα, πολιτικά συστήματα, καπιταλισμό, κομμουνισμό, το φανατισμό, το θρησκευτικό φανατισμό και πολλά ακόμη. Κάποια από τα μυθιστορήματα της σειράς έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, σας το λέω αυτό αν σας ενδιαφέρει. Δισκό Κοσμός. Η ευκαιρία είναι και μια μέρα ευαισθητοποίησης για την νόσο Αλτσχάιμερ. Είναι Δισκό Κοσμός, είναι στο φανταστικό κόσμο του Δισκό Κοσμού, εν πάση περιπτώσει το πω έτσι, ήρθε μια λαϊκή επανάσταση, έβαλε τέλος σε μια βασιλεία ελός λόρδου και στις 25 Μαΐου οι επιζώντες εισαγωγικά φοράς σε ένα κλαδάκι πασχαλιάς συγκεντρώθηκαν σε ένα νεκροταφείο για να τιμήσουν εκείνους που έπεσαν κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Της φανταστικής επανάστασης, έτσι. Της επανάστασης, λοιπόν, θα τα διαβάσετε στο Nightwatch, σε αυτό το μυθιστόρημα. Είναι πολύ. Αν ταξιδέψετε στην Ευρώπη τέτοια μέρα, θα δείτε πάρα πολύ κόσμο να φοράει στο πέτο ένα κλαδάκι πασχαλιάς για να τιμήσουν τον συγγραφέα, τον Terry Pratchett. Όπου έλεγα για την νόσο Αλτσχάιμερ, έπασχε από την νόσο Αλτσχάιμερ και ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία μόνο και μόνο για να ευαισθητοποιήσουν το κοινό για την εξαιτίας της αρρώστιας του Πράτσετ. Αυτό είναι η... η ένδοξη 25 Μαΐου. Αν πέσει στα χέρια σας, δεν ξέρω τώρα στην πορεία, γιατί εγώ μιλώ για χρόνια πίσω, αν τα μεταφράσαν όλα τα μυθιστορήματα, αλλά κάποια στιγμή κάντε το, γιατί διακομωδούν τα πάντα και φαίνεται πόσο αστεία είναι όλα. Όλα πόσο αστεία είναι. Έλεγα προηγουμένως για την Αφρική, γιατί είναι και η μέρα της Αφρικής σήμερα, η οποία γιορτάζεται τέτοια μέρα γιατί 25 Μαΐου ήταν και είναι επέτειος της ίδρυσης Αφρικανικής Ένωσης. Αντίς Αμπέμπα, Αιθιοπία. Αντίς Αμπέμπα, η Αφρική είναι εξαιρετικά, δηλαδή είναι η μαύρη Ήπειρος, ίσως είναι η πιο πλούσια Ήπειρος. Ίσως είναι η πιο πλούσια Ήπειρος. Η μέρα της Αφρικής. Και πάμε να δούμε την ημέρα της πετσέτας, όπου ενώνονται με τους προηγούμενους, με του Πράτσετ. Έχουμε τώρα τους φανατικούς θαυμαστές, του έργου του Άγγλου συγγραφέα, του Ντάγκλα Άνταμς, που δεν το ξεχνούν και κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα, ρε φίλε. Οι άλλοι φορούν πασχαλιά και οι άλλοι κυκλοφορούν στους δρόμους με μία πετσέτα. Αν δείτε παλιότερα, όσοι έκαναν το stop είχαν και μία πετσέτα. Είναι απαραίτητο εξάρτημα όσων κάνουν το stop, κάνοντας πλάκα βέβαια, το έλεγε ο Άνταμς. Ο Άνταμς, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει, ακούσει για το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «Γυρίστε το γαλαξία με το stop». Δεν ξέρω αν το έχετε υπόψη σας. Με μια πετσέτα, και ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων είναι η ετήσια γιορτή αυτών που λατρεύουν τις νέες τεχνολογίες, κομπιουτεράδες.
Ήταν, ξεκίνησε πριν από 20 χρόνια όταν μαζεύτηκαν στη Μαδρίτη, στην κεντρική πλατεία της πρωτεύουσας, εκεί στην Πλάθα Μαγιόρ, η Puerto de Sol, δεν ξέρω σε ποιο από τα δύο, αυτές είναι οι δύο κεντρικές πλατείες, και παίξαν Pac-Man. Και από τότε είναι η μέρα περηφάνειας των κομπιουτεράδων, Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς.

Πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, να ευαισθητοποιηθεί για την σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας, βέβαια, αμέσως μετά, πρόληψης των διαταραχών του θυροειδούς. Θυροειδής αδένας, ένας από τους μεγαλύτερους ενδοκρινείς αδένας του ανθρώπινου οργανισμού. Μοιάζει και με πεταλούδα, έτσι δεν είναι? Και είναι μπροστά, στο κάτω μέρος του λαιμού, μπροστά. Και επηρεάζονται όλες οι κρίσιμες λειτουργίες του σώματος που ρυθμίζουν το μεταβολισμό. Η υγεία του θυροειδούς, λοιπόν, είναι εξαιρετικά σημαντική για τον άνθρωπο. Κάτσε να το πω σωστά τώρα. Υπερθυρεοειδισμός. Σωστά, θυρεοειδισμός. Και ο υποθυρεοειδισμός. Σωστά. Βροχοκύλη, έτσι δεν είναι? Και πολλά που εγώ αυτή τη στιγμή δεν τα γνωρίζω εγώ για την ελληνική δουλειά μου. Παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου. Κάθε χρόνο γιορτάζεται με απόφαση του ΟΗΕ στην επέτειο του πρώτου διεθνούς ποδοσφαιρικού τουρνουά στην ιστορία. Ό,τι και να πούμε για το ποδόσφαιρο είναι λίγο. Είναι ο βασιλιάς των αθλημάτων, τώρα ό,τι και να λέμε τώρα. Είναι ελκυστικό, είναι η απλότητά του που το κάνει τόσο ελκυστικό. Μία μπάλα και λίγος ελεύθερος χώρος είναι το μόνο που απαιτείται για να παίξει κανείς. Και επιπλέον υπάρχει πραγματικά μόνο ένας βασικός κανόνας. Οι παίκτες δεν μπορούν να αγγίξουν την μπάλα με τα χέρια παρά μόνο τερματοφύλακας. Από εκεί και πέρα μετά τα πάντα είναι ρευστά.

Εθνική εορτή της Αργεντινής για την Επανάσταση 25 Μαΐου 1810 που οδήγησε στην εξαρτησία από την Ισπανία. Αχ, αυτή η Ισπανία. Εθνική εορτή Ιορδανίας για την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Εθνική ημέρα μνήμης στις ΗΠΑ για τους πεσόντες άνδρες και γυναίκες των ενόπλων δυνάμεων. Εθνική ημέρα χορού με κλακέτες. Το tap dance. Τι φοβερό πράγμα είναι αυτό. Τι φοβερό μαγικό πράγμα είναι και δύσκολο για μένα. Εθνική ημέρα ίνου με όμικρον γιώτα στις ΗΠΑ της Αμερικής. Ημέρα του ποδηλάτου στον Καναδά. Ημέρα του κλόουν στο Περού. Εδώ να μην εορταστεί αυτή η μέρα. Και τι θα κάνουν οι 300 μας. Η μέρα του κλόουν στο Περού. Αυτά. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, αυτά για σας από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για το Ηράκλειο. www.musicokanali.gr. Για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Νατάσα, καλημέρα. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο studio@musicokanali.gr. Τη φωνούλα θα την ακούσουμε στο 28 10 3 62 60, και τα social στη διάθεσή σας, και τα δικά μου και του ραδιοφώνου, για να στείλετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα, να βρω και το σαν σήμερα και επιστρέφω. Προς το παρόν, Bands are burning.

Λοιπόν, καλημέρα στο Γιάννη Άνταμς. Όπου πρέπει να ξέρετε βέβαια τον καυγά που έγινε ανάμεσα στο Δημητριάδη και τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Μαρινάκη, και παρουσιάστηκε ο Μαρινάκης με σκισμένο πουκάμισο και μου στέλνει ο Γιάννης Άνταμς το Μαρινάκη με μια χλαμίδα και καλά ντεμέξ σκισμένο πουκάμισο. Φίλοι Ρωμαίοι! Μπορώ. Καλημέρα Ελλάδα, μου λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα Κωνσταντίνο. Δεν λες εμένα Ελλάδα, οκ.

0: τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν γευτή. Τι να προλάβω δηλαδή, τρία λεπτά έχω όλα και όλα. Γρήγορα, γρήγορα. 1834 Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Δημήτριος Πλαπούτας, καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της Βαβαροκρατίας. Είχαν κατηγορηθεί ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας υπέρ της απαλλαγής ψήφου. Ψηφίζουν οι δικαστές Γεώργιος Τερτσέτης και Πολυζωίδης. Εξαιτίας αυτών η ποινή θα μετατραπεί σε κάθριξη και θα ελευθερωθούν μόλις ενοικιωθεί ο Όθωνας. Μόλις γίνει Όθωνας δηλαδή, 18 χρονών. 1932 κάνει τον ντεμπούτο το διάσημο καρτούν της Disney, Dippy Dog. Τι Dippy Dog καλέ, ο Goofy, ναι. Ο Goofy. Και πείτε μου σας παρακαλώ, από τη μεταπολίτευση και μετά, ποιος πρωθυπουργός της Ελλάδας σας θυμίζει τον Goofy. Και έξω και μέσα. 1935, ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμια ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων, γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά τα 8 μέτρα στο άλμα εις μήκος με επίδοση 8-13. 6 παγκόσμια ρεκόρ μέσα σε μία ώρα. Ο Χριστός και η Παναγία δηλαδή. Και βέβαια, το μεγαλύτερο παγκόσμιο ρεκόρ, το μεγαλύτερο ρεκόρ που έκανε, ήταν που διέλυσε τις θεωρίες του Χίτλερ περί αρίας φυλής και τέτοια πράγματα. Γιατί ο Χίτλερ είχε στήσει μια ολόκληρη προπαγάνδα. Ο Δόλιος ήταν ένα χαστούκι, σκοπεύει να εκμεταλλευτεί τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936 τώρα, να τους εκμεταλλευτεί για να αποδείξει, σου λέει, την ανωτερότητα της αρίας φυλής. Και πάει ο Τζέσε Όενς, ο Μαυρούλης, από την Αλαμπάμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να του πάρει μέσα σε μισή ωρίτσα 4 χρυσά μετάλλια και να αφήσει από πίσω του, όλους τους ασπρουλιάριδες τους Γερμανούς. Και έπαθε ο Χίτλερ, έπαθε τσότσο, που λένε, τσότσο. Και σκόθηκε και έφυγε από το στάδιο. Αυτό που λένε ότι που λέει, κυκλοφορεί ότι βγήκε και είπε ο Τζέσε Όενς ότι με χαιρέτησε ο Χίτλερ και δεν με χαιρέτησε ο δικός μας ο πρόεδρος, δεν είναι η μισή αλήθεια, γιατί και ο Χίτλερ είχε φύγει από το γήπεδο. Βέβαια εμείς οι δυτικοί το κάλαμε τεράστιο ότι ο Τζέσε Όενς έδιωξε το Χίτλερ από το γήπεδο κτλ. Η άλλη μισή αλήθεια είναι ότι ο Ρούσβελτ, αν δεν κάνω λάθος, που ήταν τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είναι καλά λέω, δεν το χαιρέτησε, δεν τον κάλεσε τον ταπεινό, δεν τον φώναξε να τον συγχαρεί. Δεν ήταν μόνο ο Χίτλερ λοιπόν που έβλεπε τα είδωλα της άριας φυλής να χάνουν από ένα μαύρο αθλητή, αλλά ήταν και οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Πρόσεξε τώρα, έχει διπλό διάβασμα. Δεν έχανε μόνο ο Χίτλερ την άρια φυλή και ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει. Ήταν και οι Αμερικανοί που βγήκαν ασπροπρόσωποι από έναν μαυρούλι, έναν αγνοημένο από τους ίδιους μαύρο αθλητή. Ο Όενς όταν επέστρεψε λοιπόν στη Νέα Υόρκη, δεν ήταν μόνον ο αθλητής που είχε νικήσει το Χίτλερ, όπως ήθελαν να διηγούνται οι Αμερικανοί, αλλά και ο θριαμβευτής που είχε αγνοηθεί από τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ρούσβελτ, ο οποίος αρνήθηκε παρακαλώ να τον συναντήσει. Ο Όενς έγινε διάσημος σε όλη την Αμερική, σε όλο τον πλανήτη, επειδή ταπείνωσε το Χίτλερ μέσα στη χώρα του, αλλά όπως παρατήρησε και ο ίδιος αργότερα στα γραπτά του, στη χώρα μου δεν με κάλεσαν καν για να δώσω τα χέρια με τον πρόεδρό της. Ο Ρούσβελτ βέβαια το έκανε αυτό για μικροπολιτικούς λόγους, γιατί ενώ ο Ρούσβελτ ήταν με τους προοδευτικούς, ο Όενς είχε στρατευτεί στην υποστήριξη των Ρεπουμπλικάνων. Κατάλαβες, πέθανε από κάπνισμα, παιδιά, κάπνισε πάρα πολύ. Δεινός καπνιστής. Να πω καλημέρα και στο συγχωρεμένο τον κύριο Μανώλη, το Μανώλη, ο οποίος επίσης δεινός καπνιστής, προσβλήθηκε από καρκίνο του στους πνεύμονες, ο Τζέσε Όενς, και πέθανε. Άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, νομίζω. Ή όχι, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν το θυμάμαι. Τζέσε Όενς, εξαιρετικός. Έχω κι άλλα, αλλά έχω break. Δεν προλαβαίνω σήμερα, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Πάμε σε break και θα δούμε.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι. Είναι 9.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: George Lucas. Ποια ταινία είχε κάνει και είχε αφήσει εποχή ο George Lucas? American Graffiti. Το American Graffiti. Και σου λέει τώρα, αφού είχαμε, πάμε να αλλάξουμε. Άλλαξε ρότα και παρουσίασε στη Fox, αν δεν κάνω λάθος, η οποία αρχικά του είπε όχι, γιατί δεν μου κάνει κλικ, λέει, το έργο σου. Παρουσίασε αυτή την επική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας και το μυθικό σύμπαν που δημιούργησε ο σεναριογράφος George Lucas, και παραγωγός και σκηνοθέτης ο George Lucas. Δικό του το Star Wars, 100% δικό του, 100%, με ηθοποιάρες μέσα, με Alec Guinness, με Harrison Ford, Sir Alec Guinness, να διορθώσω, Harrison Ford και πόσοι άλλοι που δεν τους θυμάμαι αυτή τη στιγμή. American Graffiti και μετά αυτό Star Wars. Εμένα δεν με τρελαίνει, βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά το λάτρεψε ο κόσμος, το λάτρεψε ο κόσμος, αρρώστησε ο κόσμος με το Star Wars, με την καλή έννοια. Αφού, παιδιά, η Jedi που λέει μέσα, Jedi αν δεν κάνω λάθος, είναι ο στρατός, ο γαλαξιακός στρατός που προσπαθεί να διαφυλάξει την αρετή, τη δικαιοσύνη κτλ. Αφού να καταλάβεις ότι οι Τζεντάι έχουν τόσο φανατικούς οπαδούς που έχουν, το έχουν κάνει θρησκεία και έχουν βγάλει τον τζενταϊσμό, όπου ο τζενταϊσμός, εδώ να σας πω, κάποια στιγμή στην Βρετανία, σε μια απογραφή που κάνανε για τις θρησκείες στο νησί στη Μεγάλη Βρετανία, ήταν τέταρτος, στην τέταρτη θέση των θρησκειών στο νησί ήταν οι τζενταϊστές, παρακαλώ. Στη Νέα Ζηλανδία, δε, που έγινε κάτι παρόμοιο, ο τζενταϊσμός εμφανίστηκε ως η δεύτερη δημοφιλέστερη θρησκεία στη χώρα, πίσω από τον χριστιανισμό. Ναι, δεν ξέρω και εγώ πόσους χιλιάδες οπαδούς είχε. Μιλάμε για οπαδούς, ο τζενταϊσμός ως θρησκεία πλέον, έτσι. Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Νομίζω ότι τα έχεις μπερδέψει λιγάκι. Ο Σποκ ήταν στο κόλλησα Star Trek. Εδώ μιλάμε για Star Wars, για τον πόλεμο των άστρων. Μιλάμε για τον πόλεμο των άστρων. Μιλάμε δηλαδή για τον, ο Spock ήταν στο Star Trek. Μιλάμε για τον Luke. Μιλάμε για τον Han Solo που ήταν ο Harrison Ford. Μιλάμε για την πριγκίπισσα Leia. Μιλάμε για τον Obi που ήταν ο Alec Guinness. Για τον κυβερνήτη Tarkin. Για αυτούς μιλάμε. Ο Spock ήταν στο Star Trek. Φοβερό, φοβερή τυπάρα, έτσι. Φοβερός χαρακτήρας,
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Ναι, το πώς λεγόταν το διαστημόπλιο, Enterprise. Ο Spock με τα φτάκια, τα υπέροχα φτάκια. Θυμάστε το χαιρετισμό του Σποκ με τα δύο δάχτυλα αριστερά, δύο δάχτυλα δεξιά. Ενωμένα τα δύο μικρά δάχτυλα, ενωμένα τα δύο μεγάλα δάχτυλα, εκτός από το πολύ μεγάλο. Δύο-δύο. Θυμάστε το χαιρετισμό, τώρα χοντρά-χοντρά τα λέω. Γιόντα, ναι, και το Γιόντα. Γιόντα το, αυτό το ανθρωπό, όχι, το, ναι, αυτό το εξωγηνάκι, το πανέμορφο. Γιόντα, ναι, σωστά. Ο δάσκαλος δεν είναι αυτός, ρε Σιγιάννη, ο δάσκαλος Τζεντάι δεν είναι ο Γιόντα, ή όχι? Αχ, Αναγία μου. Αυτά για τον πόλεμο των άστρων, ήθελα να το πω, δεν γίνονταν, ναι. 1980, η Καστοριά κατακτά το κύπελλο Ελλάδος, νικώντας το τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Paul Weller, Άγγλος Ρόκερ, Jam, Steins Council. Λοιπόν, και σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Paul Weller, θα δω αν έχω να βάλω, το 1958 γεννήθηκε. Έφυγε από τη ζωή το 2001 ο Αλμπέρτο Κόρδα. Ένας φοβερός φωτογράφος κουβανός, ο οποίος είναι ο δημιουργός του

του γνωστότερου πορτρέτου Τσε Γκεβάρα. Δεν υπήρξε φοιτητής, τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια. Εγώ ακόμα το έχω δηλαδή το πορτρέτο στην πόρτα μόλις μπεις δεξιά, που δεν είχε τη φωτογραφία, το πορτρέτο Τσε Γκεβάρα στο δωμάτιό του. Δεν υπήρχε φοιτητής. Δεν υπήρχε, όπου και να ήταν. Σε όποια και να, όπου και να νίκη. Σπουδαστική, Πάσπε, Δάπνο του Φουκού, πιο αριστερά ακόμα, αναρχικός. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην έχει το πορτρέτο του Τσε Γκεβάρα. Αλμπέρτο Κόρδας έφυγε σαν σήμερα μία μέρα σε κεφτή του 2001. Λοιπόν, αυτά, σιωπώ. Κάτσε να βάλω ένα Τσε Γκεβάρα από την Ατηλία Καρντόνε.

Ωραία, στο τσάκ το πρόλαβα. Ναταλία Καρντόνε, Άστα Σιέμπρε, κομμαντάτε. Και επιστρέφω να δούμε τι γίνεται στο... Τι γίνεται στο... Αρχιδάσκαλος ο Γιόντα, ναι. Τι γίνεται στην Κρήτη μας, στην υπόλοιπη Ελλάδα. Πάλι πρωταγωνιστές είμαστε. Και στον υπόλοιπο πλανήτη. Καλημέρα, καλημέρα.

Έχουμε την κακοποίηση του τρίχρονου στα Χανιά, στον εισαγγελέα για απόπειρα ανθρωποκτονίας, μαμά και σύντροφος. Θρίλερ με τους δύο θανάτους των βρεφών. Έχουμε την υπόθεση με Σαράς, όπου ένας 53χρονος κατηγορείται. Από την Εσαρά, ο οποίος μένει προφυλακισμένος εδώ και σχεδόν 5 μήνες. Οι αρχές έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα της εξέτασης DNA. Ο 53χρονος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για εξακολούθηση βιασμό των δύο κορών του ηλικίας 24 και 15 ετών, καθώς και για όσα έχουν καταγγελθεί σχετικά με την πατρότητα του βρέφους που γέννησε η μεγαλύτερη κόρη τον Ιούλιο πριν από 2 χρόνια. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από τα αποτελέσματα της εξέκτασης, προκύπτει ότι ο 54χρονος δεν είναι ο βιολογικός πατέρας του βρέφου. Κάτι που είχε καταγγελθεί στο πλαίσιο της υπόθεσης από τα ίδια τα παιδιά. Μιλάμε για για την κόρη του, μια 24χρονη, η οποία αντιμετωπίζει πρόβλημα νοητικής στέρησης. Και το τελευταίο διάστημα φιλοξενείται τους τελευταίους μήνες στην παιδοψυχιατρική κλινική του Παγνή.

Είχαμε χαλαζόπτωση, καταστροφές στο Ηράκλειο, σε κάποιες περιοχές που ήταν θέμα. Στις Αρχάνες κάποιος πήρε το όπλο για ένα παλιό αυτοκίνητο, του σειρωνεύτηκε, πήγε, πήρε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ και δεν θέλω και να το σχολιάσω γιατί θα ξεφύγω. Έχουμε ξεφύγει, παιδιά. Άρχισε να πυροβολεί μέρα μεσημέρι στις Αρχάνες. Δηλαδή έχουμε ξεφύγει. Τι να σου πω τώρα. Τι να σου πω, από πού να το πιάσω και πού να το αφήσω.

κλανδεστίνο για τους λαθομετανάστες που δεν έχουν μοίρα στον ήλιο εκεί που είναι και αναγκάζονται να τα παρατήσουν για να έρθουν εδώ. Μένουμε στα ισπανικά. Ένα καθαρά επαναστατικό ιταλικό τραγούδι που μιλάει για ένα αντάρτη που πεθαίνει για τις ιδέες του στα ισπανικά.

0: φύγω.
1: Έλεγα το πρωί με αφορμή ένα μήνυμα, δεν θυμάμαι ποιος μου το έστειλε και τι μου έγραφε. Δεν πρόκειται ποτέ να επαναστατήσουμε, παιδιά. Έχουμε δύο ιδρυματοποιήσεις. Η μία είναι η 8ωρη εργασία που νομίζουμε ότι έχουμε κάτι σημαντικό στα χέρια μας. Και η άλλη, το τέλειο σπίτι στο οποίο υπάρχουν όλα πλέον τα μέσα για να απομονωνόμαστε. Αυτό. Η Κοβέση με έστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά που κάνει ο Φλωρίδης με τις ευλογίες πάντα του Πρωθυπουργού και κινδυνεύουμε σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση με πάγωμα όλων των κονδυλίων. Στα κανάλια δεν πρόκειται, εννοείται, δεν πρόκειται να το ακούσουμε αυτό το πράγμα. Ο Γιωτόπουλος είναι ελεύθερος πλέον. Και πολλοί αγχώνονται, δεν αγχώνονται όμως για το Λιγνάδι που είναι επίσης ελεύθερος. Ο Μητσοτάκης ξεκινά μια καμπάνια και μιλάει για την ανάγκη θωράκιση απέναντι στην ανώνυμη τοξικότητα του διαδικτύου. Ο τύπος που παρακολουθούσε τους πάντες τώρα, έτσι. Έχουμε κόμμα Καριστιανού, κίνημα Καριστιανού, δεν ξέρω πώς το λέει, εμένα έχω μια τεράστια ιδεολογική διαφορά με την Μαρία Καριστιανού, τεράστια, παρόλα αυτά δεν μπορώ να παραλείψω και να μην δω ότι η τύπισσα δέχεται μια πρωτοφανή και συντονισμένη επίθεση από ολόκληρο το πολιτικό κατεστημένο, λες και κυβερνούσε εκείνη τη χώρα επί δεκαετίες και την κατέστρεψε. Και όχι μόνο όλο αυτό το κατεστημένο και διεφθαρμένο σύστημα, αλλά και τα συνεργαζόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προσπαθούν ξεδιάντροπα να μειώσουν με κάθε τρόπο την προσωπικότητά τους και να ξεπλύνει τους παλιούς πολιτικούς αρχηγούς μας, ώστε να μας τους πλασάρει ξανά σαν κάτι νέο και άφθαρτο. Τρομάρα μας. Επαναλαμβάνω, τα λέω αυτά. Τα λέω αυτά. Έχοντας τεράστια ιδεολογική διαφορά με την Μαρία Καριστιανού. Θέλω, σας παρακαλώ, αυτό να το συνυπολογίσετε.

Και έχουμε βέβαια και τον Τεντόγλου, το Μίλτο Τεντόγλου. Όπου έχουν αρχίσει να λένε διάφορα και για το Μίλτο. Παιδιά, το Μίλτο, σας παρακαλώ, μην το πιάνετε στο στόμα σας, διότι έχει ο τύπος, έχει δύο χρυσά Ολυμπιακά μετάλλια, έχει παγκόσμια ευρωπαϊκά, έχει Diamond Link. Δεν γίνεται να μιλάμε για τον Μίλτο, έτσι. Δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Πρέπει να πλένουμε το στόμα μας πριν πιάσουμε το Μίλτο, να πούμε διάφορα. Λες για τις τράπεζες. Καλημέρα Κωνσταντίνε. Λες για τις τράπεζες, αλλά δεν λες ότι είναι πολλά τα σχολεία που έχουν πάνω ταμπέλες που λένε ότι ανακαινήθηκα με δωρεά των τραπεζών. Δεν λες για τα σχολεία που έχουν ταμπέλες και λένε ότι ανακαινήθηκαν με δωρεά των τραπεζών. Αχ, μωρέ Κωνσταντίνε. Έξοδα θέλουν να παρουσιάσουν, πασά μου. Γιατί οι τράπεζες δεν έχουν, ρε Κωνσταντίνε, ταμπέλες που να λένε ότι σώθηκαν με τα δισεκατομμύρια μας, με του Κοσμάκη τα δισεκατομμύρια. Για πες. Όχι, πες. Είναι αυτό το πράγμα. Α, μιλάς για τον ουρανοξύστη που είναι στο ελληνικό, ε. Αν κάθε παραλία στην Ελλάδα αντί για άπειρα νοικιαζόμενα, ταβέρνες, μικροξενοδοχεία κτλ. Είχε ένα-δύο ουρανοξύστης και όλοι το υπόλοιπο θα ήταν άχτιστο. Μου κάνεις πλάκα, τρολάρεις έτσι. Κοίταξε, να σου πω κάτι τώρα, με αφορμή αυτό, παιδιά, δεν είμαστε άμεροι ευθυνών. Πιάνουμε, γκρινιάζουμε για τη Δέλτα τώρα, ότι έχτισε αυτό το έκτρωμα, που είναι έκτρωμα, στην παρελιακή της Αθήνας, πιο ψηλό από την Ακρόπολη, είναι ποτέ δυνατόν. Αλλά και εμείς δεν είμαστε, την αναμονή στην ταράτσα την έχουμε. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Αν πάτε να δείτε στις ταράτσες, έτοιμη αναμονή για να πέσει το αυθαίρετο. Τον ημιυπαίθριο που κλείνουμε. Την ανάγκη μας να χτίσουμε μέχρι την άσφαλτο και δεν έχει πεζοδρόμια αυτή η πόλη. Χθες την είχα αυτή την κουβέντα. Μα καλά, γιατί περπατούν, ρώτησα οι Ηρακλειώτες στους δρόμους. Γιατί, μου λέει, έχουν πεζοδρόμια για να περπατήσουν. Πού ζεις, μου λέει, σε άλλη πόλη. Το πανοσήκωμα. Το να κάνουμε την ανάγκη μας να κάνουμε την καντίνα beach bar. Το να χτίσουμε πάνω στο ρέμα, να κόψουμε τα δέντρα και μετά να παραπανιόμαστε ότι πνιγήκαμε. Για πες. Δεν θέλουμε οργανωμένα πράγματα. Δεν θέλουμε πράσινο, δεν θέλουμε ελεύθερους χώρους, παιδιά. Και τέτοιες μην τις πω. Και αν αναρωτιέστε γιατί είμαστε έτσι που είμαστε και στα τουριστικά μας μέρη, δείτε την Κρήτη δηλαδή, να ξέρετε ότι σε λίγο καιρό θα έρχονται πλέον μόνο τριτοκοσμικοί τύποι.

Έλα ρε εγώ, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ το θέμα είναι ότι ο μισθός τελειώνει στις 15 του μήνα, εγώ. Ρεύμα, νίκη, τρόφιμα, ακόμα και το ψωμί τρώνε, καταναλώνουν τα πάντα, δεν μένει τίποτα. Τίποτα, ρεύμα, νίκη, τρόφιμα, τίποτα, τίποτα. 15 του μήνα έχω τελειώσει όλα. Και η κυβέρνησή μας πανηγυρίζει για τα πλεονάσματα και την ανάπτυξη. Ενώ οι πολίτες μετράνε τα ευρώ για να ζήσουν. Κουταλομετρούν. Έτσι το έλεγε η μάνα μου στα Χανιά. Η ακρίβεια, να ξέρετε, είναι η πολιτική επιλογή τους και τους συμφέρει.

Λοιπόν, αφού είμαστε στα ισπανικά, να μείνουμε στα ισπανικά με ένα αγαπημένο τραγούδι. Παιδιά, δεν μαθαίνουμε τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει. Όλα ξεχνιούνται σε λίγες μέρες μέσα στη βαλκανική μπανανία που ζούμε. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν θέλω να μιλώ με τέτοια λόγια. Αλλά πες μου, σε παρακαλώ. Καλημέρα, Αντώνη κιόλας, για σένα μιλώ. Με τον ντρόουν, μάθαμε τι έγινε. Δεν μάθαμε τι έγινε. Με την οσμία αερίου στην Αττική, μάθαμε τι έγινε. Δεν μάθαμε από πού προήλθε. Όλα ξεχνιούνται μέσα σε λίγες μέρες. Φτάνει να μην δώσουν σημασία αυτοί που. Να μην μιλήσουν καθόλου. Να αφήσουν τον κόσμο να γκρινιάξει, να γκρινιάξει. Πού θα πάει, θα το ξεχάσουν. Αυτό. Κανσιόν del Mariachi. Mariachi είναι οι τύποι που κάνουν καντάδες, τους νοικιάζεις να κάνουν καντάδες στο Μεχικό και να που γυρνούν στα καφέ του Μεχικό και σου παίζουν με τις κιθάρες τους.

κορασόν, όχι κοραθόν. Συγγνώμη. Να σου πω, δεν αγχώνομαι, γιατί το κόμμα Καρισιανού δεν διεκδικεί ψήφους της αριστεράς. Οι εκτός θεμπών θέσεις της την έχουν αποκλείσει από αυτές τις μάζες. Αφήστε να ανησυχούν για τις απώλειες τα δεξιά και τα ακροδεξιά σχήματα που απευθύνονται στο ίδιο κοινό. Αυτό. Τελευταία εβδομάδα του Μάη. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω μόνο με πράγματα που δεν μας στεναχωρούν. Έχουμε θεματάκια στον κόλπο, γιατί δεν μπορούν να τα βρουν τελικά Αμερικανοί Αμερικανοί και Ιρανοί. Παρόλα αυτά όμως οι αγορές τους διαψεύδουν και βλέπουν συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Το βλέπουν οι αγορές και πέφτει η τιμή, η διεθνή τιμή του πετρελαίου και ανεβαίνουν τα χρηματιστήρια. Αυτό σημαίνει πολύ περισσότερα από τις δηλώσεις. Χάσαμε και τη γωγό μας Τροκώστα. Τι να πω για αυτή τη γυναίκα. Τι πάρα. Και κλείνω εδώ. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Άφησε τα φώτα για έναν άντρα, για τον έρωτα του Δέλα. Άφησε τα φώτα και πάλεψε με αξιοπρέπεια.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, επειδή σήμερα καθυστέρησαν τα πάντα και επειδή μου στέλνετε καλημέρα και όλα στα Νάση, αρκετά μηνύματα για τον Γιωτόπουλο. Να σας πω δηλαδή εδώ ότι ο Αλέξανδρος, αν θυμάμαι καλά, Αλέξανδρος νομίζω, ο Γιωτόπουλος. Δεν ξέρω αν ήταν ή όχι με τη 17 Νοέμβρη. Πάντως, δεν ξέρω αν πραγματικά δεν ενεπλάκη με τη 17 Νοέμβρη. Δεν ξέρω αν ήταν ο μόνος συνεπής, Θανάση, στους συνωμοτικούς κανόνες. Και το λέω αυτό γιατί δεν αποδείχθηκε ποτέ. Ποτέ δεν αποδείχθηκε, ποτέ δεν δήλωσε ότι, ότι ήταν στη 17 Νοέμβρη. Αντίθετα, δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορουμένους του και δεν έχει καμία σχέση με την οργάνωση. Τα στοιχεία που τον καταδίκασαν ήταν αποτυπώματα σε κινητά αντικείμενα που βρέθηκαν σε γιάφκες. Γιατί, και λέω κινητά, το είπα Θανάση, γιατί τα κινητά μπορούν να μεταφερθούν. Δεν βρέθηκαν σε πόρτα τα αποτυπώματά του, βρέθηκαν σε βιβλία συγκεκριμένα, τα οποία κάλλιστα μπορούσαν να μεταφερθούν εκεί για να τον ενεχοποιήσουν, όπως και τη σακούλα του Ρωμανού, αν έχεις ακούσει. Ο ίδιος ο Γιωτόπουλος θεωρεί ότι τη δίωξή του αμερικανική εντολή, για το λόγο ότι συμμετείχε στην αντιδικτατορική οργάνωση, την ΛΕΑ, την Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση. ΛΕΑ, η επαναστατική Λαϊκή Επαναστατική Αντίσταση, ναι, αυτό. Που είχε αναλάβει την ευθύνη για την τοποθέτηση βόμβα στη πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα το 1972. Αυτό λέει. Επίσης λέει ότι υπάρχουν και δύο ακόμα κίνητρα σε συνδυασμό με τα παραπάνω των Αμερικανών, δηλαδή οδήγησαν στην καταδίκη του με πολιτική, επαναλαμβάνω, απόφαση, για να μπορέσουν κάποιοι από τους συγκρατούμενους του να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης. Έδωσαν λοιπόν στις αρχές κάποιον αρχηγό. Αυτά τα έχει πει σε συνέντευξή του. Εκεί τώρα είμαι λίγο με τον Κουφοντίνα, νιώθω λίγο περίεργα, γιατί ο Κουφοντίνας που ανέλαβε την πολιτική ευθύνη της οργάνωσης δεν διέψευσε ποτέ ότι ο Γιωτόπουλος ήταν μέλος της. Γιατί άφησε, αν ήταν έτσι, έναν αθώο να φάει 24 χρόνια φυλακή. Αυτά. Και κλείνω το θέμα, νομίζω ότι απάντησα εφ' όλης της λύσης. Λοιπόν, χάσαμε και τη ζωή μας, Τροκώστα. Σ' άρεστη είδηση. Η κόρη της μας το έκανε γνωστό, η Βικτόρια, η κόρη της Μαστροκώστα, με το, με το Δέλα, που πλέον είναι 17 χρονών, ε.

επηρέασε ο θάνατος του δισκογός μας Στροκώστα. Για δικούς μου λόγους βέβαια. Καλημέρα Μένανδρε, καλημέρα Αντωνία, καλημέρα Κατερίνα. Τραϊανός Δέλλας, ερωτευμένος παιδιά πολύ έτσι. Ήταν εδώ στο Ηράκλειο, προπονούσε τον Όφη και έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα και επέστρεφε πρωί-πρωί για να είναι ξανά κοντά στον Όφη, για να είναι δίπλα στην αγαπημένη του γογό έστω και λίγες ώρες. Και άφησε τον Όφη, άφησε την προπονητική και τον Όφη για να στηρίξει τη γυναίκα του. Και ο Τραϊανός είναι αυτός που έφερε πολύ σημαντικούς, πολύ σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο. Και το κλείνω εδώ το θέμα. Φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε να δούμε αθλητικά σήμερα.

Ολυμπιακός υποκλήθηκε στη Ρεάλ του Σκαριόλου, αλλά αυτός ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να χάσει το τρόπαιο. Το ότι λένε ότι το είχε εξασφαλίσει πριν το τελικό είναι λόγια τα οποία δεν θέλω να τα συμμεριστώ. Ο Πειραιάς πάντως δεν κοιμήθηκε χθες. Ένα απίθανο πάρτι του Ολυμπιακού και των φιλάθλων για το τέταρτο. Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έδωσε μία σε συνέντευξη πώς θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα ήταν με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα θα έχει ιδιαιτερότητες. Ο Γιαννακόπουλος είναι χάρη τον Ολυμπιακό. Έβλεπα τα στραβά και το μυαλό ήταν αλλού. Λάθος δεν θα ξαναγίνει. 55 χρονών ήταν Δημήτρη Μαστροκώστα. 55. Πρωί-πρωί στο Twitter, παρέα ο Βεζένκοφ, ο Παπανικολάου και ο Λελετζάκης μας είπαν μια ερυθρόλευκη καλημέρα με την κούπα.

Χαμός, παιδιά, έγινε χαμός. Χαμός, δάκρυα από παντού. Δάκρυα, πρίντεζης. Ο Φουρνιέ να το ζει με την ψυχή του. Τρομερές στιγμές, τρομερές στιγμές. Φορές και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Είναι φοβερό να είσαι στην κορυφή της Ευρώπης. Απίστευτο, απίστευτο. Απίστευτο. Κόσμος, 100.000 κόσμος μπορεί να ήταν στο Πασαλιμάνι και στον Πειραιά.

0: Το προσπάθησε 5 φορές και πάει σε τελικούς, δεν τα κατάφερνε και τελικά η έκτη ήταν. Ξέφρενο πάρτι, παιδιά, ξέφρενο. Βραχνιασμένοι όλοι πολύ, οι παίκτες του Ολυμπιακού όταν έπαιρναν το μικρόφωνο για να μιλήσω στον κόσμο στον Πειραιά. 4-5 ώρα το πρωί. Ωραίες εικόνες, αυτά είναι. Τέτοιες χαρές πάντα να ζούμε.
1: Το κανάλι 105,1.
0: Ανάσα και επιστρέφω να ρίξουμε μια ματιά στον καλό μας τον καιρό. Όχι, μπορεί, δεν είναι τέλος. Έχουμε ακόμα και τον τελικό του Champions League και τον τελικό του Conference. Δεν έχουμε. Έχουμε ακόμα. Δεν έχουμε αύριο το τελικό του Conference.

την Τετάρτη. Τετάρτη νομίζω είναι. Μεθαύριο και είπα αύριο. Ναι, ναι. Crystal Palace, Ράγιο Βαγεκάνο. Και το Σάββατο Paris Saint-Germain Arsenal. Paris Saint-Germain Arsenal. 7 η ώρα. Νωρίς, παιδιά. Μην το μπερδευτείτε και το χάσετε. 7 η ώρα. Paris Saint-Germain Arsenal. Και τότε ναι, τελειώνει. Ένα καλοκαίρι είναι, θα περάσει που θα πάει.

Θέλω να κάνετε λίγο υπομονή και να, αν δεν έχετε πρόβλημα, να κάνετε λίγο υπομονή όσον αφορά στα καύσιμα, διότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν πέσει πολύ. Σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα το δούμε εδώ και στις αντλίες μας, στα πρατήρια. Αλλά θέλει λίγο υπομονή, γιατί μην νομίζετε και αυτά δεν έχουν φουλάρει πολύ. Όπως και εμείς δεν φουλάρουμε τα ντεπόζιτά μας, έτσι και αυτοί δεν φουλάρουν τα πρατήριά τους. Θα αγοράσουν φθηνά τις επόμενες ημέρες, οπότε θα πάρουμε και εμείς φθηνά. Αν γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός το Fuel Pass. Αυτό, καλημέρα Γρηγόρη, να μπορέσει να αναθέσει, να δω, κάνει απευθείας αναθέσεις, μάλλον θες να πεις, ε.

0: Πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στον καλό μας τον καιρό. Στους 23 βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης του Ηρακλή. 22 δηλαδή, αργότερα θα πάει στους 23. Ελάχιστα σύννεφα ίσα να μορφαίνουν τον ηρακλειώτικο ουρανό, τα οποία θα φύγουν τελείως κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο θα είναι τελώς ηλιόλουστη τη μέρα. Σήμερα θα φυσά λίγο παραπάνω, 5 με ρηπές 6. Αύριο τα μποφόρ θα είναι 4 βορειοδυτικός, χωρίς ρηπές. Ανώτατη θερμοκρασία στους 24, γι' αυτό θα ανέβει δηλαδή. Στους 26 βαθμούς την Τετάρτη, με 3 μποφόρ βορειοδυτικό. 27 την Πέμπτη, με καθαρό βοριαδάκι, 3 μποφόρ όμως, 2-3 μποφόρ. 28 ακόμα πιο ζεστή η Παρασκευή, με 3 μποφόρ βοριαδάκι καθαρό, ηλιόλουστο. Καθόλου κανένα σύννεφο, καλά δεν συζητώ για βροχή, καμία υπόνοια. 27 το Σάββατο, 27 και την Κυριακή.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Αυτός θα είναι ο καλός μας ο καιρός. Δεν θα πω τίποτα για καύσιμα, διότι είναι ίδιες τιμές με χθες Κυριακή, όπου ήταν αρκετά υψηλές. 2,095 από την BP στην Καζατζίδη, στην Αλικαρνασσό. 2,119 από την Αιτζίαν στο Γάζι. Από τον Παζιάννη 2,125 από την ΕΚΟ. Και το δίζελ κίνηση 1,777 στην Ουλαφ Πάλμα από την ΕΚΟ. 1,779 από την Αβίνη στην Κνωσού, ίδια τιμή από την Αβίνη στη Σκουλά, ίδια τιμή από την ΠΠ στη Λεωφόρο Κνωσού, ίδια τιμή από την ΠΠ στην Σκουλά, ίδια τιμή από την Αιτζίαν στο Γάζι. Αυτά. Να μείνετε τόσο συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι σε 105,1. Είναι καλά για να ξυπνήσουμε και να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Γιώργος Παπαδοκοτσόρης στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα όσα συμβαίνει γύρω μας και πράγματα που πρέπει να υποθούν πάση θυσία. Καλά να είμαστε, να τα πούμε αύριο. Καλημέρα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,3.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ελληνικό κανάλι 105,1.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνική Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβγάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σας. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Και αν σήμερα η μισή Ελλάδα θέλει καφέ, η άλλη μισή παίζει ακόμα τα χθεσινά highlights στο κινητό. Γιατί σήμερα κάποιοι ήρθανε ψηλωμένοι στη δουλειά με περπάτημα πρωταθλητή και κάποιοι άλλοι ούτε που θέλουν να ακούσουν για μπάσκετ. Τσαγκαρό Δευτέρα, αλλά όχι για όλους, γιατί ο Ολυμπιακός ξύπνησε στην κορφή της Ευρώπης. Και όχι απλώς στην κορυφή, Την κατέκτησε μέσα στην Αθήνα, στο Telecom Center Athens, εκεί που η Ρωνία φόρεσε πασχετικά παπούτσια και έκανε lay-up μέσα στο σπίτι του αιώνιου αντιπάλου του. Ο Ολυμπιακός τεύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και πήρε το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Αλλά όπως συμβαίνει πάντα στην Ελλάδα, όταν πάει κάτι να γίνει ιστορικό, κάποιος θα βρει τρόπο να το κάνει λίγο πιο ελληνικό, λίγο πιο φασαριόζικο, λίγο πιο κρατήστε με γιατί θα γίνουμε δελτίο ειδήσεων. Εμένα βασικά μου θύμισε την ατάκα που έλεγε ο Χατζηχρήστος, νομίζω. Μαλώνεις ρε μαλώνεις. Ναι μαλώνω, εγώ δεν μαλώνω. Είδες πως σου την έφερα. Και κάπως έτσι την παράσταση δεν την έκλεψε μόνο η κούπα, ούτε μόνο οι πανηγυρισμοί, αλλά και ο σκυλοκαυγά στα επίσημα, με Μαρινάκη και Δημητριάδη να δίνουν στο Final Four μια νότα ελληνικού οικογενειακού τραπεζιού μετά το τρίτο ποτήρι κρασί. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το επεισόδιο στα επίσημα του Telecom Center είχε έντονη αντιπαράθεση, φωνές, ένταση και αναφορές για χειροδικίες. Δηλαδή, η Ελλάδα είχε μπάσκετ, η Ευρώπη είχε μπάσκετ και τα επίσημα είχαν το Mortal Kombat 2 στην ελληνική τους εκδοχή. Πάμε στα δικά μας τώρα. Δευτέρα σήμερα, 25 Μαΐου του 26, είναι η 145η ημέρα του χρόνου. Μας μένουν άλλες 220 μέρες για να τελειώσει το 26. Are the dreams all made solid? Are the dreams made real? Στο Ηράκλειο ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 7 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 20 και 36, οπότε έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη μέρα, αρκετή για δουλειά, αρκετή για καφέ, αρκετή για γκρίνια και αν είμαστε τυχεροί, αρκετή και για λίγο κανονική ζωή, αν είμαστε τυχεροί. Στο εορτολόγιο σήμερα τιμάται η τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Άγιου Ιωάννη του Προδρόμου. Τρίτη έβρεση. Δεν υπάρχει όμως κάποιο όνομα που να γιορτάζει σήμερα, άρα μην πάρετε τηλέφωνο στην τύχη, δεν είναι μέρα για χρόνια πολλά. Είναι μέρα για κουράγιο, αδερφέ. Δευτέρα είναι. Και μιας και μιλάμε για κουράγιο, ο καιρός σήμερα στην Κρήτη ξεκίνησε με αστάθεια, με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 23 βαθμούς και τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια, βορειοδυτικά με ένταση στα 3 μποφόρ. Πάμε και στα βασικά της ημέρας. Στο Ηράκλειο και στην Κρήτη η επικαιρότητα έχει απ' όλα. Ας ξεκινήσουμε από τη μεγαλύτερη είδηση της ημέρας που έγινε στην Κρήτη. Είναι η αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις, ο ΠΚΠ. Έγιναν περίπου 20 συλλήψεις, ανάμεσά τους και η ενενεργή αντιδήμαρχος, λογιστές και υπεύθυνοι ΚΙΔ. Η υπόθεση περνά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και έχουν δεσμευτεί λογαριασμοί και χρήματα. Τώρα έχουμε παγκρίτια κινητοποίηση υγειονομικών στο Ηράκλειο. Για την Τετάρτη οργανώνεται μεγάλη κινητοποίηση εργαζομένων στην υγεία με συγκέντρωση στο Βενιζέλιο και πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Κύρια αιτήματα είναι προσωπικό, μισθή και ενίσχυση νοσοκομείων.
Δεν γίνεται να μιλάς για δημόσια υγεία μόνο στις επαιτίους και στα δελτία ειδήσεων. Οι άνθρωποι στα νοσοκομεία της Κρήτης δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια, ελλείψεις προσωπικού και μισθούς που πολλές φορές δεν φτάνουν ούτε για να κρατήσουν ένα νέο γιατρό ή νοσηλευτή στο νησί μας. Το αίτημά τους για περισσότερους εργαζόμενους και ουσιαστική ενίσχυση στα νοσοκομεία δεν είναι συντεχνιακό. Είναι θέμα αξιοπρέπειας και ασφάλειας για όλους μας, γιατί όταν λείπει προσωπικό δεν κουράζεται μόνο ο εργαζόμενος, καθυστερεί το χειρουργείο, γεμίζει το ΤΕΠ, περιμένει ο ασθενής και πιέζεται μια ολόκληρη κοινωνία. Και ειδικά στην Κρήτη, με τουρισμό, αυξημένο πληθυσμό το καλοκαίρι και τεράστιες αποστάσεις, το να κρατηθεί όρθιο το σύστημα υγείας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Έχουμε όμως και ανησυχία για παραβατικότητα και ναρκωτικά. Τοπικά μέσα καταγράφουν αύξηση περιστατικών βίας και παραβατικότητας στην Κρήτη, ενώ συνεχίζονται και επιχειρήσεις της αστυνομίας για όπλα και ναρκωτικά. Στο Ηράκλειο σήμερα υπήρξε εξέλιξη και σε υπόθεση οικογένειας που κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών. Τώρα, ο Δήμος Ηρακλείου ανοίγει νέο κύκλο παρεβάσεως σε δρόμους και κομβικά σημεία της πόλης, με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν κυκλοφορία, καθημερινότητα, το επόμενο διάστημα. Χθες έφυγε από τη ζωή και η γωγό Μαστροκώστα και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Παρασκευάς Άντζας, ο οποίος έφυγε σήμερα. Πολλά θανατικά ρε παιδιά και νέοι άνθρωποι. Τώρα δυνατά παίζει και η είδηση για μεγάλη επένδυση του Hilton στην Κρήτη με νέα ξενοδοχεία και περίπου νέες 1000 θέσεις εργασίας. Έτσι είναι τα πράγματα στο Ηράκλειο. Όπως πάντα, μαγικά. Η πόλη που μπορεί να ξεκινήσεις για καφέ, να κολλήσεις έργα, να αλλάξει ο καιρός 3 φορές, να συναντήσεις ξάδερφο που δεν ήξερες ότι έχεις και τελικά να γυρίσεις σπίτι λέγοντας «Δεν έκανα τίποτα σήμερα, αλλά κουράστηκα επαγγελματικά». Ηράκλειο είναι αυτό, δεν το ζεις, αυτός εσύ. Και η Δευτέρα στο Ηράκλειο είναι μια ειδική κατηγορία. Δεν ξεκινάει απλώς η εβδομάδα, ξεκινάει η διαπραγμάτευση με την πραγματικότητα. Αλλά εμείς σήμερα θα τις πάμε κόντρα με καλή μουσική. Γιατί απόψε λέω να χαμηλώσουμε τα φώτα, να πάρουμε μια ανάσα, γιατί και εμείς άνθρωποι είμαστε και καμιά φορά θέλουμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα λίγο πιο ήρεμα, χωρίς πολλές φωνές, χωρίς ένταση, χωρίς όλο αυτόν τον θόρυβο που σου κάνει το κεφάλι καζάνι, ε. Γι' αυτό λέω σήμερα να μπούμε σε μια μουσική διαδρομή για εκείνους που δεν θέλουν πολύ φασαρία, θέλουν ατμόσφαιρα, καλή μουσική από τα ηχεία, λίγο δρόμο, λίγο καφέ στο χέρι και τραγούδια που κάθονται απλά δίπλα σου. Οπότε, όσοι στο αυτοκίνητο δεν σε ζώνες, κρατήστε καφέδες, μην τσακώνεστε στα επίσημα, μην τσακώνεστε και στα ανεπίσημα και αν είναι να τσακωθείτε, τουλάχιστον περιμένετε να μπει το πρώτο τραγούδι.

μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα μουσικό κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Πριν περάσουμε στη μουσική, τελευταίο παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε μας τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια δεν περιμένουν. 2810-360-260.

Αυτή είναι η Steel Corners και το The Trip, το οποίο δεν είναι ένα απλό τραγούδι. Είναι νυχτερινός δρόμος, φώτα αυτοκινήτων, ανοιχτό παράθυρο, λίγος αέρας. Και εκείνη η αίσθηση ότι φεύγεις χωρίς να ξέρεις αν πας κάπου ή αν απλώς απομακρύνεσαι. Το κομμάτι γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής μοναχικής περιπλάνησης του γκρουπ στην Αμερικάνικη έρημο.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά. Ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν. Και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

0: μουσικό κανάλι. 105,1. Μουσικό κανάλι. 105,1.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν συνεχίσουμε με μουσική, να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν περιμένουν και ούτε και εμείς, 2810-360-260.

τη συνέχεια. Fever Ray και Keep the Street Empty for Me. Κράτα τους δρόμους άδειους για μένα. Ένα τραγούδι για τις ώρες που η πόλη μοιάζει δική σου, επειδή όλοι οι άλλοι κοιμούνται. Το κομμάτι γράφτηκε σε μια απομονωμένη καλύβα στα δάση της Σουηδίας, μέσα σε περιόδους έντονης αϊπνίας για την Fever Ray. Μάλιστα.

Και τώρα η νύχτα βαθαίνει και από τους άδειους δρόμους περνάμε σε ένα παλιό σκοτάδι. Ένα σκοτάδι με blues ρίζες. Αυτή είναι η Show Pen Skin και το Me and the Devil. Εγώ και ο διάβολος. Το Me and the Devil στην εκδοχή των Show Pen Skin πατάει πάνω σε ένα παλιό blues του Robert Johnson. Με το μύθο να λέει ότι ο συγκεκριμένος πούλησε την ψυχή του στο διάβολο σε ένα σταυροδρόμι.

Και μέσα από αυτό το σκοτάδι έρχεται η ώρα του Leonard Cohen, μέσα από τη φωνή του Peter Gabriel. Μια συγκινητική διασκευή αφιέρωμα στο Leonard Cohen, βασισμένη στη βαθιά τους φιλία. Here it is.

40.

Αυτός ήταν ο Πίτερ Γκάμπριελ και έναν Λέοναρντ Κοέν, που ακόμα και όταν δεν τραγουδά ο ίδιος είναι πάντα παρόν.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς της πρώτης μας ώρας, που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο.

Αυτό είναι ο Τζέφρι Οριέμα και το ποτάμι του. Ένα θρήνος για την πατρίδα του την Ουγκάντα. Ο Οριέμα είχε διαφύγει από τη χώρα του, κρυμμένο σε πορπαγκάζ αυτοκινήτου μετά την δολοφονία του πατέρα του. Και το τραγούδι είναι αφιερωμένο για αυτόν. Να στείλω και την καλησπέρα μας. Καταφωνή, Στέφανε. Καλώς τον. Σταματή, δεν σε ξέχασα, να ξέρεις. Αυτό που είπαμε ισχύει. Καλησπέρα, αν μας ακούς. Καλησπέρα και στην Ελευθερία. Να την καλωσορίσουμε και αυτήν στην παρέα μας, όπως και την Κατερίνα και την φίλη μας, την καλή μας φίλη, την Κλέρι. Καλησπέρα, Κλέρι. Μη χαθούμε. Καλησπέρα και σε μια τακτική ακροάτρια, την Αφροδίτη μας. Μας. Δικιά μας είσαι. Δεν θα σε αφήσουμε να σε πάρει κανένας εσένα. Ειδικά εσένα. Καλησπέρα και στη Μαρία. Καλό δρόμο, Μαρία. Προσοχή. Τα μάτια είπαμε όταν έχουμε παιδιά πίσω. Όχι 4, ούτε 14.

0: 19 Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξεχικό στο τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8. Τη μία ώρα την έχουμε φάει. Αυτός είναι ο Ιμπραήμ Μαλούφ. Λοιπόν, αυτός ο κύριος χρησιμοποιεί μία custom τρομπέτα τετάρτου τόνου, εφεύρεση του πατέρα του, για να αποδίδει αραβικούς μικροτόνους πάνω σε jazz ρυθμούς. Το κομμάτι λέγεται True Sorry. Είναι από αυτά τα κομμάτια όπου το όργανο μιλάει πριν προλάβει ο άνθρωπος. Πριν περάσουμε όμως να τα ακούσουμε γρήγορα, γιατί είναι και πολύ ωραίο, να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος, Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια δεν

Και τώρα βάζουμε ελληνική ένταση στη διαδρομή με Passenger in Panic. Το κομμάτι είναι το Life at its best. Οι Passenger in Panic αντιπροσωπεύουν τη δυναμική underground progressive εγχώρια σκηνή με σκοτεινές ενερχιστρώσεις και φέρουν μια άλλη ενέργεια, πιο βαριά, πιο υγιεινή, πιο ελληνική.

Και αφού άνοιξαμε Ελλάδα και θάλασσα, ας μείνουμε εκεί. Σε μια θάλασσα βαθιά και σιωπηλή. Deep and Silent Sea. Από Christian Ronning. Ο γερμανός καλλιτέχνης που μεταφράζει ελληνικά ρεμπέτικα στα αγγλικά. Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι μια blues folk εκδοχή της θάλασσας βαθιάς, το οποίο ήταν και το αγαπημένο της μητέρας του. Το κομμάτι έχει κάτι από νησί μετά το καλοκαίρι, όταν έχουν φύγει οι πολλοί, όταν έχουν μαζευτεί οι ξαπλώστρες, όταν η θάλασσα επιτέλους ακούγεται σαν θάλασσα που την αφήνει βαθιά και σιωπηλή. So well my soul is restless too.

Και από τη θάλασσα μπαίνουμε σε μια χρονιά που δεν περπατάει ευθεία. Γυρίζει, ξαναγυρίζει. Σας πήρα. Ένα τραγούδι που αποτυπώνει την ένταση και το άγχος της ζωής στις σύγχρονες Μητροπόλεις. Βερολίνο, Παρίσι, Λονδίνο. Γιατί κάποιες χρονιές δεν περνάνε ευθεία.

Για τη συνέχεια, Βελτσέβα Vibe και No Reward. Don't chase victory. Ωραίος τίτλος για όσους προσπάθησαν, περίμεναν ξανά.

αλλά προσπάθησαν και στο τέλος πήραν απλώς εμπειρία ζωής. Το λέμε και πιο κομψά. Οριμάσανε.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Μαζί μας είναι ο κύριος Κώστας Κλινάκης και η εταιρεία του, η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, η εταιρεία που φέρνει υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες από το 1985. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι αξίζει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας για όποιον ενδιαφέρεται για συνεργασία στο 2810 22 52 12.

0: Life is music. Life is music channel.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Από το 1985 η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 2252 12.

Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι. Επιστρέψαμε 105,1 πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης. Στην παρέα μας έχει έρθει και ο φίλος μας ο Γρηγόρης, ο CEO του μουσικού καναλιού.

αυτό που ακούμε είναι ένας διαχρονικός indie pop ύμνος του 1986 αφιερωμένος στην ελευθερία και τη φυγή στους αυτοκινητοδρόμους, το Driving Away From Home από τους Itchy Immaterial, από τα τραγούδια που μυρίζουν δρόμο. Some of my friends live up north too. Να σας θυμίσω ότι παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260 2810-360-260 και φύγατε για σινεμά.

Αυτή είναι η Sound και το Winning. Ένα μανιφέστο νίκης απέναντι στους εσωτερικούς τους δαίμονες. Ένας από τους πιο επιδραστικούς post-punk ύμνους. Λοιπόν, Δανάη και Μαγιά, σας παρακαλώ πολύ να ακούτε τη μαμά και να μην τη στεναχωρείτε, γιατί έμαθα ότι είστε πάρα πολύ καλά παιδιά και πάρα πολύ όμορφα. Και τον μπαμπά επίσης, ε. Όσο για σένα, Έφη, είσαι ήδη νικήτρια. Για σας είναι το τραγούδι, κορίτσια.

Αυτοί είναι οι χαμελέοντες. Και το Something, το πλάσμα του Βάλτου. Το ιστορικό ριφ της εισαγωγής γεννήθηκε κατά τύχη όταν ο κιθαρίστας απλώς κούρδιζε το όργανο του στο στούντιο και ο παραγωγός πάτησε κρυφά εγγραφή. Ένα κομμάτι με κιθάρες σαν ομίχλη και ρυθμό σαν κάτι που έρχεται από μακριά.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Μαζί μας είναι η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, η εταιρεία του Κώστα Κλινάκη, που από το 1985 στο Ηράκλειο φέρνει υλικά και λύσεις συσκευασίας για τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, πάντα όμως με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η Κάπα Κλινάκης ΑΕ, που βρίσκεται στη ΒΥΠΕ Ηρακλείου, στην οδό Κάπα, και ψάχνει νέους συνεργάτες που να έχουν πάθος για το αύριο, γιατί ο καθένας μας είναι ξεχωριστός και έτσι πρέπει να αντιμετωπίζεται. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 22 52 12.

Και για το τέλος πάμε σε εύκολη λύση. Μετά το πλάσμα του Βάλτου έρχεται ένα καλοκαίρι. Someone, somewhere in summertime. Simple Mind.

Μιλάμε για ένα καλοκαίρι που το θυμάσαι πιο όμορφο από όσο ήταν και δεν πειράζει. Αυτό κάνει μνήμη, βάζει λίγο φως εκεί που τότε δεν προλάβαμε να το δούμε. Κάποιος, κάποια, κάπου, το καλοκαίρι. Δηλαδή όλοι μας σε μια στιγμή που νομίζαμε ότι θα κρατήσει περισσότερο. Αυτοί ήμασταν και απόψε. Από το μουσικό κανάλι 105,1 και το Δήμο Κιβωτίδη. Καλό σας βράδυ. Εμείς, πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.

0: Από το 1985, η ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, παρέχει υλικά και λύσεις συσκευασίας στις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες. Με νέες εγκαταστάσεις, πράσινη ενέργεια και καινοτόμο εξοπλισμό, συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε. Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, αναζητούμε νέους συνεργάτες με γνώση και πάθος για το αύριο, ώστε να γίνουμε ακόμη πιο δυνατοί. ΚΑΠΑ Κλινάκης ΑΕ. ΒΙΠΕ Ηρακλείου, Οδός ΚΑΠΑ. Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2252-12.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

ninguna república empobreció tanto a la Argentina

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

blessings.

hands of the old.

life would be. I love the symbol.

Connected to one of those lines. But do you believe in it?